Εδώ και μου παρέλεγα μαντιά, εδώ πέγα μπέγουν και τέλα πάνε ως αγώ έτσι. Βάζω θέλω να είναι τσίλε, λέει ως κάτι. Σαν τζαλούλα, όλοι κοστιά μπιες. Ακόμα και λέω κλόκι, εδώ και να μου προφέτσε. Ουμα καούρα φορ να είναι το απάς να είναι, απάς να είναι. Εδώ και να είναι το γαζίν. Ουμα ζόντι, ούλι, ουμα έτσι δει ένα weekend. Ουμα από τίλε, 12 o'clock. Καλή ώρα λέει σου με κόνο προφέτσι μα κέτια κέτια του αφάς τένε. Εμένα να κοντίζει βάια βάια till 12 o'clock. Σινιά weekend ομάπος ήλιο μου σαν ήλιο weekend.